0: κάτσουν τη σταθάμα. Αλληλούια, Διούς ου φτιάγουν ματριμονίουτα. Ου κουτιλιά μην κασαρακόε γακάσα, μα να τα ίσκια εκείν σα κάνει.
1: Άρη Ερμανούι, ακάς πατρούνα κασαρακούσπα, Διούς τάτρ καματσίν τα πακίσια.